Τονέσετε χλιεύ, τονέσετε σόου, να η βολεβίνο, ζάω βαϊστό. Τονέσετε σμιεύ, ηλιά το πιέσα να πα. Τονέσετε σ.